0: FM είναι σμεκ γευμεκ.
1: Φρεντερίκ Σόπεν, Νοκτιούρν Χαμαρτάς Νετσιόρς, Φαντιές Μινόρ, όπως Καρασούν Ούτ Χαμαριέρκου, καταρούμε Κλάουδιο Αράουν.